μάτια γενε βούσκα λε πρόδε μέσα τα ναμάχα. Η κάντα τα βούσκα λε γρέτε βούσκα ναμάχα. Λε λε λε